0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

Ζώος 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, εργάζω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω

0: 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

0: ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

είδε και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

έπρεπε ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαβιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Γεια!
1: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
5: Ναι, κάποια προτίμηση?
1: Τι είναι αυτή η ραμόρα, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, στο σπίτι μας, στο στέκι μας, στο ραδιοφωνικό, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Πάμε να πάρουμε την εβδομάδα με το καλό. Ανοίγω Viber για επικοινωνία 6984-932-932. Καφεδάκι στο χέρι, χαμόγελο στο πρόσωπο, βινίλιο στο pick-up. Μάλιστα από τα τελευταία βινίλια που κυκλοφόρησαν τότε το 1997. Και μεταφερόμαστε σε αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Οδό με τον Γιώργο Νταλάρα και τους Pix Lux.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

Ωραία το λέμε, ωραία το τραγουδάμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολα γίνεται να φύγουμε από τον παλιό κακό εαυτό μας, ο οποίος έχει ριζώσει πάρα πολύ βαθιά. Και όταν λέμε κακός, δεν εννοούμε κακός προς τους άλλους. Κυρίως είμαστε κακοί με τον εαυτό μας. Εμείς τα τραβάμε όλα. Εδώ είμαστε, στον Ελληνικό 93,2, για να βρούμε και λύσεις μέσα από τα τραγούδια. Αν και τώρα το πρωί της Δευτέρας, άλλα πράγματα είναι στο κεφάλι μας. Πώς να πάμε στη δουλειά, πώς να πούμε πάλι σε ρυθμούς κανονικότητας. Λίγο δεν θέλουμε, πολύ δεν θέλουμε, αλλά θα το κάνουμε και θα το κάνουμε και θα περάσει και ωραία, γιατί θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου λοιπόν, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Η παρέα στο Viber έχει αρχίσει ήδη, έχει κέφια πρωί-πρωί και πολύ καλά κάνει. Συνεχίστε την επικοινωνία στο 69 84 932 932. Να πούμε και τις ευχές της ημέρας στη Ζήνα που γιορτάζει, στη Ζένα και τη Ζένια, στον Ζηνά, τον Ζένα και τον Ζένο, στην Ευσεβία, τη Σέβη, την Ευσεβούλα, τη Σεβούλα, τον Ευσέβιο και τον Ευσέβη. Σήμερα, 22 Ιουνίου, είναι η πρώτη, είναι η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, η οποία γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 22 Ιουνίου του 2017 με πρωτοβουλία μιας συνεργατικής προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών του κόσμου, και έκτοτε κάθε χρόνο 22 του μήνα είναι η τιμητική της. Επίσης, στις 22 Ιουνίου κάθε χρόνο, οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, του δημοφιλούς αυτού μοντέλου, του Beetle της Volkswagen με λίγα λόγια, που δεν είναι και λίγοι σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους, αυτό το πολύ πολύ ιδιαίτερο σχεδιαστικά αυτοκίνητο. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου του 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Καλοκαίρι εντελώς, δηλαδή πιο καλοκαίρι δεν έχεις. Είχαμε και την αιαρινή, το θερινό ηλιοστάσιο εχθές. Είμαστε δηλαδή κανονικά σε ρυθμούς καλοκαιριού. Το δείχνει και η θερμοκρασία αυτό, που σήμερα θα αγγίξει το μεσημέρι στην Αθήνα ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περιπέτεια το να είσαι στα μέσα μαζικής μεταφοράς με αυτή τη θερμοκρασία. Εγώ θα σας πω το εξής, μιλήστε. Δηλαδή θέλω να πάνε σε κάποιο τρένο, σε κάποιο λεωφορείο που δεν έχει κλιματισμό, μην ντρέπεστε. Εκεί διακριτικά, με σεβασμό στο έργο του οδηγού, αλλά πείτε, ρε φίλε, θα πεθάνουμε μέχρι να φτάσουμε. Δηλαδή, άμα ήταν να φτάσουν νεκρός, έπαιρνα και νεκροφόρα. Και ήμουν και μόνος μου, γιατί να πάρω 15.000 κόσμο το λεωφορείο, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι θέμα αυτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και με τις θερμοκρασίες εκεί. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση. Αλλά θεωρώ ότι αν μιλήσουμε με ευγένεια και με τρόπο και με σεβασμό στο έργο των οδηγών, κάτι μπορεί να αλλάξει, λέω τώρα. Αλέκα Κανελίδου τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Το έχω πει πολλές φορές για αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι πιο πολύ μου ταιριάζει το να κερδίσει ομορφιά. Δεν ταιριάζει η εκδίκηση σε κάτι τόσο σπουδαίο, σε κάτι τόσο μαγικό όσο είναι η ομορφιά της ζωής. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα πηγαίνοντας για δουλειά. Ακούσαμε Ιουλία Καραπατάκη στη μουσική και τα λόγια του Ορέστη Ντάντου. Να δούμε και πώς πάμε στη δουλειά τώρα. Υπάρχει πάντα και αυτό το χρηστικό, το πρακτικό κομμάτι της ζωής που δεν μπορείς να το αποφύγεις όσο και αν σε ταξιδεύει η μουσική. Στα 22 μετά από τις 7 τα προβλήματα από νωρίς σήμερα στον Κηφισό. Υπομονή σε εσάς που είστε εκεί. Ας πάμε με χαμόγελο τη Δευτέρα στη δουλειά, μην έχουμε γκρίνιες, δεν θα ήθελα. Κίνηση θα βρείτε και στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Αρχίζει και μαζεύει η Αττική Οδός, πυκνή ροή στην Κηφισία και τη Μεσογείο. Δεν βλέπω κάτι άλλο δύσκολο, να σας πω την αλήθεια. Άντε λίγο εκεί τον Πειραιά που μαζεύει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Μείνετε μαζί μου. Γιατί πάμε να ταξιδέψουμε σε ωραίες μουσικές, σε ωραία λόγια, με τη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα μας τραγούδια του. Καλημέρες πολλές από τον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νατάσα Θεοδωρίδου παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Για μεγάλες στιγμές τραγουδήσαμε. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι μεγάλες στιγμές αυτής της ημέρας, μέσα στο πέρασμα των χρόνων. 1662, σαν σήμερα θα σας πάω, που εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. De propagande fide, αν το λέω σωστά, έχω να κάνω και λατινικά, από το 1821. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε για να συμβολήσει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Το 1973, σαν σήμερα, η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Ενώ το 2010, ακούστε τώρα αυτό, σαν σήμερα, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση, εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Και ενώ να σας πω κάτι, το αστείο ποιο είναι, ότι τεχνικά από την κρίση στην οικονομία της Ελλάδας θεωρείται πως είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, η κρίση στις τσέπες μας δεν είναι απλά σε χειρότερη. Προοδευτικά πάει καθημερινά όλο και λίγο πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, που λέει ένα άλλο τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί έχουν περάσει και 16 χρόνια από το 2010 που υπόθηκε αυτή η άποψη. 16, πω πω. Σαν σήμερα, σε σημαντικά γενέθλια σας πάω. Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας με σημαντικό έργο στη χώρα μας. Έχει σχεδιάσει πάνω από 500 κτίρια. Χρόνια πολλά να πούμε στη σπουδαιότερη ηθοποιό του κόσμου, κατά την ταπεινή μου άποψη και κατά πολλών την άποψη θεωρώ, η βραβευμένη με 2 Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέρυλ Στριπ, είναι αυτή που έχει γενέθλια σήμερα. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1969 η Τζούντι Γκάρλαντ, αυτό το αστέρι του Χόλιγουντ. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ήταν το Τζούντι Γκάρλαντ, Φράνσις Έθελ Γκάμ το κανονικό της όνομα, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1987 και ο σπουδαίος Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Φρεντ Αστέρ. Και πάμε στο 1991. Είναι η χρονιά που ξεκινήσαμε να τραγουδάμε αυτό το τραγούδι και από τότε δεν έχουμε σταματήσει λεπτό. Μουσική Σπύρος Πάζιος, στίχη Γιάννης Δόξας και η φωνή της μοναδικής Ελένης Δήμου. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλή μας εβδομάδα. Δυναμώστε λίγο την ένταση. Πάμε να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία και χαμόγελο. Πάμε να δώσουμε φως εκεί έξω για να το πάρουμε πίσω. Καλοκαίρι είναι. Και το περνάμε παρέα στον Ελληνικό 93,2.

0: είστε έτοιμοι γι' αυτό. Έφτασαν οι μέρες, παιδιά. Μεθαύριο είναι το ραντεβού. Η μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη είναι γεγονός. Τετάρτη 24 Ιουνίου, μην τα λέω ότι σας μπερδεύω, μεθαύριο, έτσι για να το έχετε πολύ εύκολα στο μυαλό σας, στις 9 το βράδυ θα είμαστε όλοι στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά για να απολαύσουμε ακόμα μια καλοκαιρινή συναυλία με την μαγική Ελεονόρα Ζουγανέλη, με τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει, με πολύ πολύ ωραίες διασκευές, έτσι όπως καταφέρνει και μας ταξιδεύει κάθε φορά σε κάθε της live η λατρεμένη Ελεονόρα. Λοιπόν, εννοείται πως σας περιμένουμε εκεί, όσοι έχετε αγοράσει εισιτήρια, όσοι έχετε κερδίσει προσκλήσεις μέσα από τον Ελληνικό 93,2, τον σας λίγο τώρα, είναι λίγα τελευταία που μου έχουν μείνει και θέλω να σας τα δώσω. Πάμε λοιπόν να διεκδικήσετε προσκλήσεις διπλές. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά την Τετάρτη μεθαύριο στις 9 το βράδυ. Κινητό στο χέρι τώρα, γράφετε Ζουγανέλη κενό και το ονοματεπώνυμό σας, Ζουγανέλη και ενώ ονοματεπώνυμο, και κάνετε αποστολή μόνο μέσω Viber στον Ελληνικό στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία σε όλους. Το ξαναλέω, Ζουγανέλη και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Θέλω να σας δω όλες, όλους, όλα την επόμενη Τετάρτη, αυτή μεθαύριο δηλαδή, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, παρέα με Ελληνικό 93,2 και Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μας το τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος και ο Νίκος Γκρίτσης έγραψαν αυτό το τραγούδι το 2003 στην Κέτη Γαρμπή, από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, νομίζω, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Καλή επιτυχία στα καλλιτεχνάκια της παρέας. Σήμερα, στο μάθημα της μουσικής εκτέλεσης και ερμηνείας, εξετάζονται οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Είναι τα ειδικά μάθηματα που λέμε. Και σήμερα, που είναι μουσικό το ειδικό μάθημα, νομίζω πως για μας έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλή μας εβδομάδα. Ελάτε να συνεχίσω σε τέτοιο περιβάλλον, περιβάλλον μελέτης, αλλά ωραίας μελέτης, απολαυστικής. Κάθε μέρα τέτοια ώρα το πρωί στον Ελληνικό σας χαρίζει βιβλία για τις διακοπές σας, για τη βιβλιοθήκη σας, για να περάσετε στην Αθήνα, για να τα πάρετε μαζί σας ταξίδια σας, για ό,τι θέλετε εσείς. Βιβλία βεβαίως πάντα με την επιμέλεια και την υπογραφή και την ποιότητα των εκδόσεων Διόπτρα, αλλά και πολύ σημαντικές υπογραφές από αγαπημένους συγγραφείς. Έχω Φρίντα Μακφάντεν σήμερα, έχω την Αγγελία, έχω και το Μυστικό της Καμαριέρας και τα δύο θα γίνουν δικά σας μετά από κλήρωση. Οπότε στο Viber κλασικά η διαδικασία, γράφετε Διόπτρα κενό, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Το λέω άλλη μια φορά, Διόπτρα κενό, όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για να σας χαρίσω και σήμερα τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε στην δεκαετία του 90, στη σπουδαία αξέχαστη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Παίζει Ελληνικός 93,2.

0: Η ώρα στον Ελληνικό 93,2 μόλις χτύπησε 8 και εδώ είμαστε και αυτό το πρωί στον Ελληνικό για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και την εβδομάδα μας με αισιοδοξία, με ωραία τραγούδια, με πολλά δώρα, με ενημέρωση, με ό,τι χρειάζεται για να πάει και η σημερινή μέρα καλά. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας μέχρι τις 10. Καλημέρα στους καινούριους. Η επικοινωνία συνεχίζεται στο Viber στο 6984-932-932. Στην παρέα μας έχουμε πάντα και τη ΔΕΗ για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το γνωστό ΔΕΗ Fiber, το οποίο όμως πια έχει και σταθερό εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Στο dei.gr / Fiber θα μάθετε όλες μα όλες τις λεπτομέρειες. Θέλω να μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι να ρίξουμε μια ματιά στο θέμα της επικαιρότητας μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Η επόμενη ώρα όμως φέρνει και τον μεγάλο μας διαγωνισμό, το μεγάλο ταξιδιωτικό διαγωνισμό που σας ταξιδεύει στην Αλσατία, φέρνει και ό,τι θέλετε να ξέρετε, αλλά και προσκλήσεις διπλές για ένα ολοκένουργιο φεστιβάλ που εγκαινιάζουμε με τον Ελληνικό 93,2, με αγαπημένες φωνές, με ταξίδι στη φύση. Το Ανάβρα Φεστιβάλ είναι γεγονός και θα πάτε εκεί παρέα με τον Ελληνικό. Για ακούστε.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε αυτές τις μέρες που ακόμα και αν είσαι στη δουλειά, το μυαλό αρχίζει και φεύγει και ταξιδεύει. Και αυτές τις μέρες είμαστε μαζί στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και στους καινούριους. Καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ολοκληρώθηκαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Με συμφωνία για έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Τη δυσαρέσκεια της ελληνικής κυβέρνησης προς τις Ισραηλινές αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως σημειώνει, εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις αρχές. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η 45χρονη βρέθηκε με λευκή μονοτική ταινία στο στόμα και δεμένα τα χέρια και τα πόδια, γεγονός που καταδεικνύει τη σκληρότητα της πράξης. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της. Συνολικά 83 αγροδοτασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα, 41 το Σάββατο και 42 την Κυριακή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, να δίνουν διαρκή μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικράτησαν σε πολλές περιοχές. Και αφού μιλάμε για ανέμους, να δούμε τι γίνεται και με... Για ανέμους, το σωστό, να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Τα βλέπετε, καλοκαίρι, ζέστη, και όταν λέω ζέστη το εννοώ, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας.
14: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Αξέχαστος Διονύσης Σαββόπουλος από το Σαββόραμά του, κάπου εκεί στο 2001 ηχογραφημένο, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα σου. Καινούργιος βεβαίως, περάστε, ελάτε. Έχει ζέστη έξω, δεν είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά τι να κάνουμε, το πικρό ποτήρι αυτό πρέπει να το πιούμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Θυμάστε την Παρασκευή που λέγαμε ότι για πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα επιτέλους αποδόθηκε στην πληρέστερη μορφή του. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και να μείνουμε και λίγο στο τι απεικονιζόταν στο κομμάτι που έλειπε. Πρόκειται για τη διαμάχη της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα για το ποιος θα γίνει προστάτης της πόλης. Ο μύθος που έδωσε στην Αθηνά το όνομά της μετά την νίκη της Αθηνάς σε αυτή τη διαμάχη. Τώρα βέβαια για αυτό το άδειο μνημείο θα πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο thank you αγγλιστή για τον απεσταλμένο Βρετανό πρέσβη της, τον Έλγιν, που κατάφερε και ξεγύμνωσε τον Παρθενώνα από αυτά τα αριστουργήματα και τώρα αναγκαζόμαστε να κάνουμε ρέπλικες. Σε πάση περιπτώσει, καλό

να θυμόμαστε ποιος έχει κάνει τι. Εγώ, ας πούμε, δεν θεωρώ σωστό το ότι τα μάρμαρα τα λέμε Ελγίνια, λες και αποδίδουμε φοροτιμής στον κλέφτη τους, αλλά εν πάση περιπτώσει, αρκεί να ξέρουμε γιατί λέγονται Ελγίνια. Έχετε σημασία του και αυτό. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80. Ελάτε στη μουσική που χρειάζεται λίγο έτσι να την ακούσουμε για να πάρουμε τα πάνω μας πηγαίνοντας στη δουλειά. Για ένα τραγούδι που για κάποιους μας χωβολάγει καλοκαίρι εκείνης της εποχής, από την Άννα Βύση. Καλημέρα σε όλους παιδιά, καλή εβδομάδα, όλα θα πάνε καλά και σήμερα να το θυμάστε. Παίζει Ελληνικός 93,2.

χαρακτήρα στο πλούτσι σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελεάνα Βραχάλη. Και εδώ με τη φωνή της Ελένης Σαλιγοπούλου. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, παιδιά. Όλα θα πάνε καλά και σήμερα και έχει έναν πολύ πολύ ωραίο ήλιο έξω. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις τρεχάματα, αν έχεις πονοκεφάλους, αν έχεις γκρίνιες, πάρε μια βαθιά ανάσα, κοίτα λίγο έξω. Πάρε φως από τον ήλιο και σκέψου ότι σε λίγο θα τελειώσει και η βάρδια. Δηλαδή, μην το παίρνετε και πάρα πολύ βαριά το όλο έργο. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να την φορτώνουμε με άχη τα οποία στο τέλος της ημέρας δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Τώρα, αφού μιλάμε για άγχος, βεβαίως, ελάτε να σας αγχώσω λίγο εγώ με τη σειρά μου, τι, γιατί εγώ τι. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στα 20 λεπτά μετά από τις 8. Το ποτάμι στα κόκκινα και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός με πολλή κίνηση προς αεροδρόμιο μέχρι τα Βρυλίσια. Με κίνηση πολύ και το ρεύμα προς τη Λευσίνα, εκεί πάλι στο κομμάτι Βρυλίσια Μαρούση. Προσέχουμε την κάθοδο της Μεσογείων, εκεί στο Χολαργό. Προσέχουμε τα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Η άνοδος στο Ψυχικό με πολλή κίνηση. Η κάθοδος λίγο πριν φτάσετε στο Μαρούση. Με κίνηση και η Κατεχάκη. Βλέπω και ένα ατύχημα εκεί, ελπίζω όχι σοβαρό. Προσέχουμε την Αλεξάνδρας που σιγά σιγά μαζεύει. Πυκνή ροή σε Πατησίων Αχαρνών Λιωσίων. Το κέντρο της Αθήνας. Σταδίου με πυκνότατη ροή. Αρχίζει μαζί η άνοδος της Πειραιός. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού ήδη με προβλήματα από το ύψος του Νέου Κόσμου. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένης για Βουλιαγμένης. Σχετικά καλή και στην Παραλιακή για Παραλιακή. Πυκνή ροή κλασικά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κάτι λίγα έχει και η Θιβών και στα δύο ρεύματα. Πυκνή παραμένει και η ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Αλλά και προς Κηφισό θέλει υπομονή, γιατί αρχίζει και μαζεύει σιγά σιγά κίνηση και προς το ποτάμι. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο ταξιδεύουμε για πρώτη φορά στο Ανάβρα Fest παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Σας έχω και διπλές προσκλήσεις. Πρώτα όμως, αυτή είναι η Μαρίζα Ρίζου με τραγούδι Αισιοδοξία τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η διαχρονικότητα έχει κερδιθεί, νομίζω, αυτό το στοίχημα για αυτό το τραγούδι και όχι μόνο για πολλά από αυτά που έχουν γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους και έχει ερμηνεύσει ο Αντώνης Ρέμος εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που ακούμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Νομίζω πως δεν υπάρχει ραδιόφωνο με μεγαλύτερη μουσική ποικιλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε τις καλημέρες μας, τις καλές μας εβδομάδες να ευχηθούμε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και ελάτε να φύγουμε από την Αθήνα. Ελάτε να πάμε στη Μαγνησία, στην Ανάβρα, στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, εκεί όπου θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση το Ανάβρα Fest παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Συμπληρώστε, σημειώστε μάλλον ημερομηνίες 24, 25, 26 Ιουλίου. Ένα ολοκένουργιο φεστιβάλ με τον Ελληνικό να είναι εκεί, με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη. Τα θεωρούμε παιδιά μας μέσα από το soundtrack του Ελληνικού. Έτσι κι αλλιώς ξεπήδηξε το Βάλς των Ονείρων. Θα είναι και αυτοί εκεί, μαζί τους η Βασιλική Μιχαλοπούλου, η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, ο Εισβολέας. Και βεβαίως η Pix Lux σε μια μεγάλη συναυλία το βράδυ του Σαββάτου. Την Κυριακή δε ένα παραδοσιακό γλέντι ό,τι πρέπει με τους Ρουμπαγιάτ. Ένα καινούριο φεστιβάλ λοιπόν που υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, γεμάτο διασκέδαση αλλά και επαφή με τη φύση. Πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Ζήστε το από κοντά παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Έχω και προσκλήσεις διπλές για αυτές τις συναυλίες. Τώρα θα τις κερδίσετε. Γράφετε Ανάβρα κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Ανάβρα κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Υπέροχη εμπειρία τα φεστιβάλ αυτά και το Ανάβρα Fest ήρθε για να μείνει παρέα με τον Ελληνικό. Για να ακούσουμε και αυτό από τους Pix Lux. Καλή επιτυχία σε όλους. Ανάβρα κενό όνομα στο 6984-932-932 τώρα.

0: Ανατριχιαστικό κάθε φορά αυτό το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, του Άλκη Αλκαίου, με την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου τότε, το 1986, αν θυμάμαι καλά. Έχει προηγηθεί βεβαίως η πρώτη εκτέλεση από τον Μανώλη Μίτσια. Τα τραγούδια μας, τα μεγάλα τραγούδια, είναι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ανήκετε σε αυτούς που έχουν οικόπεδα για το καλοκαίρι, εξοχικά και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Τα έχετε καθαρίσει? Παιδιά, λίγο χτυπάνε καμπανάκια σήμερα, γιατί μία μόλις μέρα έχει μείνει για να εκνεύσει προθεσμία για τον καθαρισμό, αλλά και τη δήλωση οικοπαίδων. Οι δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι περίπου στις 610.000, αλλά απομένουν ακόμα δεκάδες χιλιάδες οικόπαιδα ακαθάριστα. Μάλιστα, οι συσκέψεις των αρμοδίων είναι συνεχείς. Με το που λίγη προθεσμία από αύριο αρχίζουν και οι έλεγχοι, και μιλάμε για τσουχτερά πρόσημα. 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωση. 100 ευρώ αν έχει γίνει καθαρισμός, δηλαδή δεν έχει γίνει δήλωση. Τώρα, αν δεν. Μιλάμε, είναι πάρα μέχρι 2.000 ευρώ, 5.000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα. Είναι πολύ, πολύ τσουχτερά. Βεβαίως, αν με ρωτάτε, το σημαντικό είναι να έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να έχουμε κάνει, αν έχουμε οικόπεδο, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά. Οι πυρκαγιές ήδη ξεκίνησαν και καλό θα ήταν όλοι μας να έχουμε κάνει το χρέος μας για να μην δούμε εικόνες από ατύχημα καταστροφικές. Έχει συμβεί στο παρελθόν ούκο λίγες φορές. Το νου σας λοιπόν και γι' αυτό. Δεν μου φεύγετε, συνεχίζουμε κανονικά την πορεία μας προς τη δουλειά ή προς τις υποχρεώσεις μας με τα τραγούδια μας. Επιστρέφω με Δημήτρη Μητροπάνο και με αγαπημένη στιγμή η συνεργασία του με τον Λάκη Παπαδόπουλο, διαχρονική όπως πάντα. Επιστρέφω όμως και με τον μεγάλο μας καλοκαιρινό διαγωνισμό. Πλησιάζει η κλήρωση της Παρασκευής και πρέπει να αρχίσετε σιγά σιγά να ετοιμάζετε βαλίτσες για Αλσατία. Για ακούστε.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου,
10: Έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αχ, εγώ δεν πιστεύω στις μοναδικές επιλογές, παιδιά. Ευτυχώς η ζωή έχει πάρα πολλά πράγματα να μας χαρίσει και εμείς έχουμε να διαλέξουμε, αρκεί να διαλέξουμε το σωστό. Γιατί αν ήταν μόνο μία η επιλογή, θα λέγαμε αυτός είναι ο δρόμος, πάμε και όπου βγει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ευτυχώς υπάρχει αυτό που λέγεται ελεύθερη βούληση εκεί έξω και αν τη χρησιμοποιήσουμε με σωστό τρόπο, μόνο σε καλό μπορεί να μας βγει. Προσοχή στις παγίδες κατά τα άλλα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα και στους καινούριους της παρέας. Στην κατάλληλη στιγμή μου ήρθατε γιατί ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Το ραδιόφωνο που σας έχει συνηθίσει στους μεγάλους ταξιδιωτικούς διαγωνισμούς συνεχίζει στην παράδοση αυτή. Ταξίδια με τον Ελληνικό λοιπόν. Και αυτή τη φορά έχουμε για εσάς ετοιμάσει ένα επτάήμερο στη μαγευτική Αλσατία σε συνεργασία με το Versus Travel. Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στρασβούργο, Κολμάρ, Ρήνος και δεν συμμαζεύεται. Μαγικές εικόνες. Θα περιμένουμε να μας φέρετε και φωτογραφίες για τον τυχερό ή την τυχερή που θα κληρωθεί την Παρασκευή, λέω. Θα περιμένουμε να κάνετε και stories πολλά, να ταγκάρετε τον Ελληνικό έτσι για να μοιραστούμε και οι υπόλοιποι που δεν θα κερδίσουμε αυτό που θα κερδίσει ο μεγάλος νικητής της κλήρωσης της Παρασκευής. Εδώ παρέα θα το κληρώσουμε στο πρωί στον Ελληνικό. Οπότε, αν δεν έχετε ακόμα δηλώσει συμμετοχή για την Αλσατία, να η ευκαιρία σας. Κινητό στο χέρι, όχι Viber αυτή τη φορά, SMS. Μήνυμα γραπτό. Στο 19619 γράφεται Ελληνικός κενό. Τον προορισμό που σας στέλνουμε, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας, αποστολή στο 19619 με χρέωση από τη MediaTel 0,34 του ευρώ για το κάθε μήνυμα με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή εξυπηρέτησης για όποια απορία έχετε το 214-214-8020 είναι πάντα στη διάθεσή σας. Να θυμάστε και τη διαδικασία, μόλις δηλώσετε συμμετοχή, επιστρέφει σε εσάς ένα μήνυμα με ένα link. Θα πρέπει να μπείτε, να αποδεχθείτε τους όρους συμμετοχής και αυτό ήταν. Έχετε μπει και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση για το μεγάλο ταξίδι στην Αλσατία. Ελληνικός κενό που σας στέλνουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία, τώρα παρακαλώ στο 19619 και την Παρασκευή που θα κάνουμε την κλήρωση θα το κλεντήσουμε παρέα με τον μεγάλο νικητή ή τη μεγάλη νικητρία. Καλή επιτυχία σε όλους. Το λέω άλλη μια τελευταία φορά. Ελληνικός κενό, προορισμός, ονοματεπώνυμο, ηλικία στο 19619 και η Αλσατία σας περιμένει. Προς το παρόν, αυτή που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2 είναι η Ιουλία Καραπατάκη.

0: πηγαίνεις στη δουλειά και είναι λες και είσαι σε νησί, έτσι. Και στα πανηγύρια, αυτά που περιμένουμε όλοι να ζήσουμε ή όσοι μπορέσουμε να ζήσουμε, βάση περιπτώσει, και αυτό το καλοκαίρι. Τα τραγούδια μας είναι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τρολόι δείχνει 9. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Μαζί μας πάντα και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber και με υψηλή ταχύτητα, εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα. Τώρα βεβαίως και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας να είναι διαθέσιμη με 4 ευρώ για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Κάθετος Fiber, και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Δεν μου φεύγετε, εννοείται πως επιστρέφω με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Πολλά τραγούδια, πολλές μουσικές, αλλά και μία θεατρική παράσταση που σας περιμένει με διπλές προσκλήσεις από τον Ελληνικό 93,2. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Είμαι

0: πριν από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Στον δρόμο για τη δουλειά, στις υποχρεώσεις, στο χουζούρι, ακόμα πιο τυχεροί. Εδώ είμαστε όλοι μαζί. Δευτέρα φεύγει το τσαγκαρό. Απολαυστική θα γίνει. Στον ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον ελληνικό.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Πάμε να ακούσουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ολοκληρώθηκαν σε θετικό και υπηκοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Με συμφωνία για έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Τη δυσαρέσκεια της ελληνικής κυβέρνησης προς τις Ισραηλινές αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως σημειώνει, οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις αρχές. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε με λευκή μονοτική ταινία στο στόμα και δεμένα τα χέρια και τα πόδια, γεγονός που καταδεικνύει τη σκληρότητα της πράξης. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα, 41 το Σάββατο και 42 την Κυριακή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, να δίνουν διαρκή μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικράτησαν σε πολλές περιοχές. Στα του καιρού τώρα, καλός ο καιρός, τον βλέπετε. Όχι απλά καλός, κατά καλό καιρό, με θερμοκρασία μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου να φτάνει το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
5: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το τραγούδι κυριολεκτικά από μια τέτοια ιστορία ήρθε και έγινε τραγούδι. Από ένα λάθος στο πλυντήριο του Γιάννη Μιλιώκα, κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, ερμηνευμένο παρέα με την Αφροδίτη Μάνου, το ροζ ήρθε και μεταφέρθηκε στα όνειρά μας, στις επιθυμίες μας και στο πώς οι άνθρωποι φοβόμαστε να μπλέξουμε λίγο τα θέλω μας. Γιατί μετά άντε να βγάλεις άκρη. Όταν όμως βγει άκρη, το αποτέλεσμα σε δικαιώνει. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιώκλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, πηγαίνοντας για δουλειά ή έχοντας ήδη ξεκινήσει σιγά-σιγά. Να σας πω ότι λέμε γενικώς για το AI ότι θα μας καταστρέψει, θα μας καταπιεί, θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Όταν όμως η τεχνολογία είναι για την υπηρεσία του ανθρώπου, τότε εκεί είμαστε υπέρ. Υπάρχει μια ηλεκτρονική μύτη. Όπως ακριβώς το ακούτε, μια ηλεκτρονική μύτη με 16 μικροσκοπικούς αισθητήρες αερίων. Μια μύτη που μπορεί σε γενικές γραμμές να μυρίσει το χαλασμένο φαγητό πριν το καταλάβει ο άνθρωπος. Γιατί σου λέει: έχω εδώ ένα φαγητό μπροστά μου. Λέω: μια χαρά φαίνεται, δεν μου μυρίζει κάτι. Δεν. Αυτή όμως η ηλεκτρονική μύτη, αυτοί οι αισθητήρες μπορούν να βρουν αν το φαγητό είναι σε καλή ποιότητα ή όχι πριν το φας και πεις μα πώς την πάτησα, πώς την έπαθα, γιατί πονάει το στομάχι μου. Τι. Αυτό λοιπόν είναι το AI στην καλή του χρήση. Γιατί υπάρχει και αυτό, πρέπει να το λέμε. Δεν είναι μόνο η θεωρία ότι κάποια στιγμή θα έρθει και θα γίνει το Terminator πραγματικότητα. Όλα είναι στο μέτρο και στο πώς χρησιμοποιούμε το κάθε τι στη ζωή μας. Πάμε στη δεκαετία του 90 τώρα, παρέα με το Στέλιο Ροκό. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα παιδιά, όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Τι στο καλό, καλοκαίρι είναι, Ιούνιο έχουμε. Γίνεται να μην στρώσουν τα πράγματα, θα στρώσουν. Παρέα με τον Ελληνικό.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Και ο Γιάννης Κότσιρας παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Πάμε στους δρόμους της Αθήνας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Έχει ζέστη σήμερα και έχει και κίνηση. Το ποτάμι θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από Ζεφύρη μέχρι και Μαρούσι με μεγάλες καθυστερήσεις. Όπως και το ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί ειδικά στο κομμάτι Γέρακας Βρελίσια θέλει υπομονή. Η Κηφισίας, κατεβαίνοντας προς Μαρούσι θα βρείτε προβλήματα και ανεβαίνοντας στο ύψος του ψυχικού του Χαλανδρίου, με κίνηση στο Χολαργό η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας αυτή την ώρα. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις στην Κατεχάκη. Προσέχουμε το κέντρο της πόλης, Σταδίου, Πανεπιστημίου, λεωφόρος Βασίλης Σοφίας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, Πατησίων και Χαρτών με πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα. Καλή εικόνα στην Πειραιώς, με πυκνότατη ροή η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πάμε νότια, με κίνηση βουλιαγμένη έντονη από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό, με καθυστερήσεις αναδιαστήματα η παραλιακή και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξακολουθούν οι δυσκολίες στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, με κίνηση και το ρεύμα εισόδου μέχρι να βγείτε στον Κηφισό. Και πάμε για θεατρική παράσταση. Έχω προσκλήσεις διπλές σε λίγο. Προς το παρόν, τα ξύλινα σπαθιά μας ταξιδεύουν στη δεκαετία του 90, εδώ, στον Ελληνικό 93,2.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ωραία σχέση πατέρα και γιου που γίνεται και μουσική πολλές φορές μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ο Γιάννης Πάριος παρέα με τον Χάρη Βαρθακούρη μας έχουν χαρίσει στη συνεργασία τους πολλά όμορφα τραγούδια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Καλοκαιρινή, υπέροχη και θεατρική, γιατί αύριο βράδυ στις 9 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη έχουμε βραδιά θεάτρου. Έχουμε να απολαύσουμε τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, τη λατρεμένη μου τη Μαριάννα την Τουμασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη σε ένα έργο εξαιρετικό με την υπογραφή στο κείμενο του Άκη Δήμου και τη σκηνοθεσία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιο Χιλάκη. Ο λόγος για το Τακούνια στο Βάλτο, μια πολύ πολύ επίκαιρη κωμωδία με πολλά μηνύματα, πιστέψτε με, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Αύριο βράδυ λοιπόν, αύριο βράδυ στις 9 να είστε εκεί, βεβαίως εφόσον κερδίσετε προσκλήσεις διπλές τώρα από τον Ελληνικό 93,2. Κίνητο στο χέρι, Τακούνια, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber στο 69 84 932 932 για ακόμα μια θεατρική βραδιά από τον Ελληνικό 93,2. Τακούνια, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Τώρα παρακαλώ, καλή επιτυχία σε όλους για το Τακούνια στο Βάλτο αύριο βράδυ στις 9 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πάμε σε κάτι καινούριο που από ό,τι φαίνεται έχετε ήδη αγαπήσει από την πρώτη στιγμή. Τη νέα συνεργασία του Θέμη Καραμουρατίδη, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και της Νατάσας Μποφίλιου. Καινούριο τραγούδι τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Μιλάμε για χρόνια τώρα πίσω. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Από την αγαπημένη πάντα δεκαετία του 80, εδώ στον ελληνικό 93,2 στραδιόφωνο που συγκεντρώνει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο και στις υπηρεσίες σας και αυτό το πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Και επειδή γενικώς γκρινιάζουμε για διάφορα στραβά που κάνουμε σαν χώρα, σαν λαός, πάμε να πούμε και ένα μπράβο μας. Όχι, να τα πούμε και τα καλά. Η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την τελευταία δεκαετία, από το 2015 μέχρι το 2025. Σύμφωνα με αυτά τα νέα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε πτώση της τάξης του 23,2%, με συνέπεια να βρισκόμαστε στην 5η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών. Ως αποτέλεσμα, ξεπεράσαμε αισθητά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώθηκε στο 17,2%. Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο μας, ειδικά σε μια εποχή που το περιβαλλοντικό είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα και για να μην γελιόμαστε, ίσως το σημαντικότερο που θα μας απασχολήσει στα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ ωραίο που έχουμε κάνει αυτή την πρόοδο σαν λαός, σαν χώρα. Λοιπόν, δεν φεύγετε γιατί επιστρέφω με το γευστικό διαγωνισμό που πάντα έχω για εσάς τέτοια ώρα. Επιστρέφω όμως και με διαχρονικό Δημήτρη Μητροπάνο. Επειδή όμως ο ελληνικός πέρα από το διαχρονικό και το κλασικό αγαπά και το καινούριο και ανακαλύπτει νέες φωνές, να σας θυμίσω ότι έχει ανοίξει ήδη η νέα σκηνή του ελληνικού και έχει μοναδικά ευρήματα. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Αναματερού.

0: ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Μπάζι Ζαμάνι.
1: Πανιστήριζουμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Δεν υπάρχει τέλος αν δεν δώσω και το τελευταίο δώρο της εκπομπής. Καθιερωμένο γευστικό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κάθε πρωί στον Ελληνικό έχω για εσάς ένα Pizza Fan Combo από την Pizza Fan με μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Οπότε στείλτε μου τώρα τα μηνύματά σας για αυτό στο Viber του Ελληνικού Κλασικά. Γράφετε Pizza Fan και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας. Αποστολή στο 69 84 932 932. Και μέχρι να έρθουν οι συμμετοχές σας, εγώ να σας θυμίσω ότι το 107ο κατάστημα Pizza Fan άνοιξε τις πόρτες του στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως στην Δραπετσόνα, φέροντας ακόμα περισσότερες αγαπημένες γεύσεις και πολλές δημιουργίες του σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου και στην Δραπετσόνα. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, εγώ θα σας πω καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο Δευτέρας και καλή συνέχεια με την Έλενα Δημητράκη, που είναι η καλύτερη παρέα και τις ώρες της δουλειάς με τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κάπως έτσι ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, πάντα με τη ΔΕΗ στην παρέα μας. Με τη ΔΕΗ που έχει για εσάς το ΔΕΗ Fiber, που φέρνει τώρα και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps λοιπόν στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείτε και εσείς να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Όλες οι λεπτομέρειες. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Όλα θα πάνε καλά και αυτή την εβδομάδα. Απολαύστε το καλοκαίρι ακόμα και στη δουλειά. Απολαύστε το παρέα με τα τραγούδια και τις μουσικές του Ελληνικού 93,2. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου και ξεκινάμε με την καλύτερη διάθεση στην πιο φωτεινή περίοδο του χρόνου. Η πιο μεγάλη μέρα του χρόνου πέρασε λοιπόν και το καλοκαίρι είναι εδώ. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
6: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Ωραία. Και Γιώργος Δεσίλας στη φροντίδα του ήχου μας.

Γιώργος Νταλάρας και Μαρινέλα, δύο από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες. Στους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, στη μουσική του Λούτσιο Μπατίστη, πριν το τέλος, εδώ στον Ελληνικό 93,2, όπου είμαστε μόλις στην αρχή. Δευτέρα 22 Ιουνίου, καλημέρες σε όλη την παρέα. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε μαζί άλλη μια όμορφη εβδομάδα, γεμάτη μουσική και θετική ενέργεια. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο, χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο, να γεμίσατε τις μπαταρίες σας με βόλτες και στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα και να είστε έτοιμοι για τις ημέρες που έρχονται. Μπαίνουμε λοιπόν στην καρδιά του καλοκαιριού, καθώς χθες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, επειδή ο ήλιος έφτασε στο υψηλότερο σημείο στον ουρανό και μας χάρισε το περισσότερο δυνατό φως. Αν και ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο στο μέτωπο των πυρκαγιών τουλάχιστον, καθώς εκδηλώθηκαν 83 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα. Να πούμε ότι ο κίνδυνος παραμένει σε υψηλό επίπεδο, στο επίπεδο 3, για πολλές περιοχές όπως η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Κρήτη, λόγω των μελτεμιών. Οπότε μεγάλη προσοχή. Τώρα, σε άλλα νέα, ολοκληρώνεται η τρέχουσα προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τους αρμόδιους φόρους να ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους και επιβολή προστήμων. Τώρα, με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά, ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλήνιες των ειδικών μαθημάτων, όπως επίσης και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες. Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Αυτά τα λίγα για αρχή. Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας και τα πιο όμορφα τραγούδια τα ακούμε πάντα εδώ.

Όταν το αστικό ρεμπέτικο του 1935 συναντά τον σύγχρονο ηλιόλουστο ρυθμό του σήμερα. Η διασκευή της Φράγκο Συριανής του Μαρκού Βαμβακάρη από τους Λοκομόντο είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες ρέγγε διασκευές ελληνικών τραγουδιών. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Αυτή την ώρα έχουμε στην Αττική Οδό πολύ αυξημένη κίνηση, καθυστερήσεις από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση, όπως επίσης και από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσιο και φυσώς από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τμήματικά και στην κάθοδο σε Περιστέρι και Εγάλεο. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και η Φυσίας πιο αυξημένη κίνηση μόνο στο ύψος της Κατεχάκης, στο κέντρο Αμαλίας, Αρτιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και επίσης Βουλιαγμένης σε Γλυφάδα και Ελληνικό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα λάρα. Παίζει κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να μ' αγαπάς, Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Τερζής. Ατμοσφαιρική μελωδία, λυτή και αρμονική και από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια που μας έχει χαρίσει το δίδυμο. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και πάμε και εκτός συνορών. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των κρίσιμων συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την υπογραφή μιας οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης δημιουργείται ένας κοινός μηχανισμός μαζί με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την τήρηση της εκεχηρίας με τη Χεσμπολάχ. Παρά τις αρχικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ που προκάλεσαν αναστάτωση, η είδηση της πρόοδου έφερε ανακούφιση και πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς μειώθηκαν οι φόβοι για αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ. Σε τροχιά παραίτησης και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Τώρα έχουμε και κλοιό ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Ένα νέο σφοδρό κύμα ζέστης επελάβνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, δε, η μισή χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο σχολείων και ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ιστορικά ρεκόρ, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, τα δικά μας θα τα πούμε λίγο μετά. Τώρα εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Χάρης Αλεξίου.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
5: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 92,2 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ λοιπόν για να δούμε λιγάκι και τα του καιρού μας, του δικού μας καιρού εδώ πέρα. Με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει λοιπόν ο καιρός και σήμερα στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, καθώς ο ουρανός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές σε τμήματα της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου θα έχουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ θα έχουμε και τα μελτέμια μας που θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Τώρα και στην Αττική μας θα φτάσει 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία τώρα θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά στην Ελλάδα από την Παρασκευή 26 Ιουνίου, λένε. Το θερμό κύμα αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητό προς το τέλος του μήνα και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Θα τα δούμε βέβαια αυτά βήμα-βήμα και όταν σταθεροποιηθούν ακόμα πιο πολύ τα πράγματα. Πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο του θερμικού θόλου που ξεκίνησε από τη Δυτική Ευρώπη και πλέον επεκτείνεται προς την Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι να έρθει ο καύσωνας, αν έρθει, προλαβαίνουμε εμείς να απολαύσουμε τα δροσερά μας μελτέμια, έτσι που θα τα έχουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Μια παραλία ερημική.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα και η χαρισματική Μαρίζα Ρίζου μας το υπενθυμίζει τόσο όμορφα εδώ στο πρωινό της Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, την πρώτη μας ώρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Στη δεύτερη μας ώρα, καλημέρες και πάλι. Και αυτή η ώρα τι φέρνει? Φέρνει το ταξίδι μας μέσα στον χρόνο και βέβαια ένα διαγωνισμό για υπέροχο ταξίδι στην Αλσατία 7 ημέρου, παρακαλώ.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

0: Τώρα από τα σύννεφα σε μουσική και στίχους του Νίκου Πορτοκάλογλου κυκλοφόρησε το 1986 με το θρυλικό συγκρότημα Φατμέ στο άλμπουμ Ταξίδι, στο ομώνυμο, και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αισιόδοξα και ονειρικά ελληνικά pop-rock κομμάτια. Στη δεύτερη μας ώρα, 22 Ιουνίου και καλημέρες πολλές, και 22 Ιουνίου είναι η μέρα που οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τους κανόνες της βαρύτητας και της λογικής. Λοιπόν, πάμε για το ταξίδι μας στο χρόνο. Όλα ξεκινούν το 1633, όταν το θρησκευτικό δικαστήριο της Ρώμης αποφασίζει ότι ο Γαλιλαίος κάνει λάθος και η γη είναι το κέντρο του κόσμου και μένει ακίνητη. Ο μεγάλος επιστήμονας αναγκάζεται να πει ψέματα για να σώσει το κεφάλι του, όμως η αλήθεια δεν κρύβεται, όπως δεν κρύφτηκε και η ανάγκη για ελευθερία πολλά χρόνια μετά, το 1973. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν, σαν σήμερα, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Σε μια εποχή που η ελευθερία του λόγου ήταν υποδιωγμό, η θεατρική αλληγορία έγινε το πιο κομψό όπλο απέναντι στη λογοκρισία της Χούντας. Επόμενη μας στάση το 1986, στο στάδιο Αζτέκα, σαν σήμερα, στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού, ο Ντιέγκο Μαραντόνα αποφασίζει να γίνει ο πρωταγωνιστής της δικής του μεγάλης παράστασης. Στον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία παραδίδει ένα μοναδικό ρεσιταλεφίας και αυθορμητισμού στο χορτάρι. Σκοράρι με το χέρι του Θεού, κάνοντας τους Άγγλους να απορούν αν η γη γυρίζει σωστά. Αργότερα, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την ιδιοφυΐα του, περνάει τους πάντες και βάζει τον γκολ του αιώνα. Η Αργεντινή κερδίζει με 2-1 και στη συνέχεια κατακτά το παγκόσμιο κύπελο. Από τη Ρώμη λοιπόν μέχρι την Αθήνα και το Μεξικό, η ιστορία της 22ης Ιουνίου μας δείχνει ότι είτε με τη λογική είτε με τη μαγεία ο κόσμος τελικά πάντα γυρίζει.
1: Ελληνικός 93,2.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Μαύρε της Μαχαιρίτσας και πεθαίνω για σένα σε μουσική δική του και στίχους της Ελένης Ράντου και του Γιάννη Μαύρου και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά έξω στους δρόμους της πόλης μας. Πολύ καλή κατάσταση στον Κηφισό, αυτό είναι η είδηση. Το ίδιο και στην Κηφισίας όπως και στην Αθηνών. Κάπως πυκνή ροή έχει η Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι τη Μεταμόρφωση καθυστερήσεις και στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου.

Βάζει και Βύση. 12 με πνίγει το παράπονο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ένα φιλί και Χάρης Αλεξίου, πετυχημένη συνταγή που ολοκληρώνεται από δύο σπουδαίους δημιουργούς, ο Ρούς υπογράφει τη μουσική και ο Νίκος Μωραϊτης τους στίχους, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και προτάσεις για απόψε και τι έχουμε. Release Athens 2026, Jean-Michel Jarre. Μια τεράστια βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής με εντυπωσιακά laser show και οπτικά εφέ από το θρύλο του είδου Jean-Michel Jarre στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτό έχουμε απόψε και αδαρέσεις στην Τεχνόπολη για πιο ανεβασμένη και εναλλακτική διάθεση. Το αγαπημένο δίδυμο φέρνει το χιούμορ και τα τραγούδια του στον γκάζι. Έχουμε και Σοκράτη Μάλαμα στο Θέατρο Πέτρας, κλασική αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά με τον Σοκράτη Μάλαμα, την μπάντα του και την Ιουλία Καραπατάκη. Και βέβαια πάντα μπορείτε να επιλέξετε και ένα θερινό κινηματογράφο στο κέντρο, γιατί βοηθάει η θερμοκρασία, το καλοκαιράκι, το Σινέ Θυσίων, ας πούμε, ή το Σινέ Παρί στην Πλάκα προσφέρουν προβολές με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη, που μπορείτε βεβαίως να συνδυάσετε με ένα δροσερό ποτό στο χέρι εκεί στα γύρω στενά. Ωραίες προτάσεις για τα καλοκαιρινά μας βράδια και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
3: για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
8: team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό!
10: Μα σύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου Κατράκη. Και ο θέατρο. 30 Ιουνίου, θέατρο Βράχο.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην Πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όλα για όλα, όλα για όλα και από εμάς για εσάς, γιατί πάμε στον ωραίο και μεγάλο μας διαγωνισμό για ταξίδι. 7 αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θέλετε λοιπόν και εσείς να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ακούστε λοιπόν τι πρέπει να κάνετε. Στέλνετε τώρα SMS στο 19619 γράφοντας ελληνικός κενό την απάντηση στην ερώτηση «Πού μας ταξιδεύει ο ελληνικός» κενό το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μίντια τηλεχρέωση 0,34 ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Μετά την αποστολή του SMS να σας πω ότι θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε για να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής και έτσι να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη μας κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή, στο πρωί στον ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου, και να δούμε ποιοι τυχεροί θα απολαύσουν αυτό το μοναδικό ταξίδι από το Versus Travel, λοιπόν, που μας ετοιμάζει πάντα τα καλύτερα. Εμείς τώρα, επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: εμείς συναντιόμαστε με μέσω τα τραγούδια μας καθημερινά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πριν κλείσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, να σας πω για ένα άλλο ταξίδι. Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Μον Μάρτι» που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωση συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
4: Ναι, και

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
2: Μα σύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου κατά Τράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Πάντως στην παρέα σας, ο Ελληνικός 93,2. Άλλη μια ώρα μαζί, γεμάτη με τραγούδια που αγάπαμε, αλλά και με δύο διαγωνισμούς και προσκλήσεις για θεατρική παράσταση, αλλά και συναυλία.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τώρα μια φορά και Μαρινέλα, με πάθος και μια κρυστάλλινη φωνή, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που μας έχει χαρίσει τόσες επιτυχίες. Εδώ, σταθερά συντονισμένη στον ελληνικό 93,2 και πάμε και στο διαγωνισμό μας, τον πρώτο διαγωνισμό που σας έχω για αυτή την ώρα, για θεατρική παράσταση. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν ο ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολύ συζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από δύο out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν, οι προσκλήσεις που σας έχω είναι για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Λύκα Βητού και τι κάνετε για να πάρετε μέρος. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber μας στο 6984-932-932 και γράφετε Καριάτιδα κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

τραγουδίσε το Φεγγάρι που κυκλοφόρησε το 2005 στο άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου», ένα τραγούδι σε μουσική του Στέφανου Κορκολή, στο στίχους του Νίκου Μωραΐτη και στην φωνή βεβαίως του μεγάλου Δημήτρη Μητροπάνου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι. Και τώρα η Νόβα και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι, χαρίζουν σε έναν τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Λοιπόν, αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Εάν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Και εμείς φύγαμε τη βόλτα μας εκεί έξω να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας. Λοιπόν, σε πολύ καλή κατάσταση ο Κηφισός, άριστη θα έλεγα. Στην Αθηνά έχουμε αυξημένη κίνηση μόνο στο ύψος του Ελαιώνα. Η Κηφισίας με πυκνή ροή τμηματικά, αλλά όχι ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Και στο κέντρο πυκνή ροή στη Σταδίου και στην Βασιλίση Σοφίας. Για Δευτέρα καλά τα λες τα πράγματα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιώργος Νταλάρας και κάπου νυχτώνει από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Ο Γιώργος Νταλάρας στο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ο δεύτερος διαγωνισμός που σας έχω για αυτή την ώρα, έτσι. Γιατί σας είπα, σας έχω προσκλήσεις και για συναυλία. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Σουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Αυτό την Τετάρτη που μας έρχεται στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια λοιπόν επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε και να ζήσετε έτσι αυτή τη νύχτα μαζί μας, που υπόσχεται ότι θα είναι αξέχαστη και με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 βεβαίως, μας στέλνετε μήνυμα στο 69 84 932 932 και γράφετε Ζουγανέλη κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Αντώνη Βαρθή.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
8: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, για την πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 η ώρα το πρωί. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το κορίτσι μας έχει έρθει ανανεωμένο και ξεκούραστο για να είναι στην παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες. Η Σαπφό Ματσιόρη από την Έλληνα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας, να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι δεν μετανιώνουμε για τίποτα. Έτσι να ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Καλή μας εβδομάδα. Εύχομαι να έχουμε μια υπέροχη, δροσερή εβδομάδα και θα έχουμε. Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, ποιήματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε. Καλά να περάσουμε και έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και καινούριο μου φεγγάρι.

Φέντικ, ερμηνεία. Δημήτρης Μητροπάνος, Έρωτας Αρχάγγελος, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Στα κόκκινη η Βασιλής Σοφίας. Κίνηση στο κέντρο της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Φως και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Δευτέρας 22 Ιουνίου. Μια μέρα σαν και αυτή το 1949 γεννιέται μια σπουδαία ηθοποιός, η Μέριλ Στρίπ. Έχει πει: το να είσαι ηθοποιός σημαίνει να είσαι ευαίσθητος σε ό,τι σε περιβάλλει και να το αφήνεις να σε επηρεάζει. Μετά πρέπει να κρατήσεις μόνο αυτό που σου χρειάζεται και θέλεις. Όταν αυτό λειτουργεί, τότε αφήνεσαι στο χρόνο. Επίσης είπε πως τον ακούς, αυτό είναι το παν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Να ακούς τη δουλειά, πριν από τη δουλειά, μετά τη δουλειά, το σύντροφό σου, τα παιδιά σου, τους φίλους, τους γονείς σου. Μόνο έτσι μαθαίνεις. Αφατά από την Σοφή Μέριλ Στρίπ, αυτή τη σπουδαία ηθοποιό που γεννήθηκε σαν σήμερα. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα χορέψουμε ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Μείνετε κοντά μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Αναματερού.

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Bad boy.
4: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
1: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
3: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννη Πάριο, χωρί εσένα δεν υπάρχω εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Ο Γιάννη Πάριο, που σε παλιότερη συνέντευξή του είχε πει πω όταν ανοίγει το στόμα σου και σταματάνε να τρώνε αφήνοντα τα πυρούνια του, τότε έχει πετύχει. Κυρίε και κύριοι, εδώ είμαστε, εδώ στον ελληνικό μεσημέρι Δευτέρα. Ξεκίνησε η εβδομάδα. Νομίζω για κάποιου, από ό,τι διαπιστώνω από τα μηνύματά σα, για κάποιου λίγο περίεργα, για κάποιου πάρα πολύ καλά. Πάμε δυνατά. Εύχομαι πραγματικά να έχουμε μια ξέγνιαστη εβδομάδα. Αυτό το ξέγνιαστη, αυτό μας λείπει νομίζω. Είναι καλοκαίρι, μην το ξεχνάτε. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, Pavla Telecom Roadshow. Και συνεχίζουμε, Σοκράτη, μάλαμα και τσιγάρο ατέλειωτο.

0: Χρωστάμε την αγάπη μας στον Νίκο Καβαδία, στον Θάνο Μικρούτσικο από το Σταυρό του Νότου, που κυκλοφόρησε το 1979 και θεωρείται φυσικά και είναι ένας από τους σημαντικότερους δίσκους ελληνικής δισκογραφίας. Ακούσαμε το μαχαίρι, ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ιδίως ο στίχος «Και αφού δεν μισώ στον κόσμο κανένα σκοτώσω, φοβάμαι μην καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου». Όλη η ευαισθησία μέσα σε δύο στίχους. Επίσης να πούμε και χρόνια πολλά στο Βασίλη Παπακοσταντίνου που είχε χθες τα γενέθλιά του, χρόνια πολλά και φωτεινά και να συνεχίζει έτσι όπως είναι με την φωνή του και τη σπουδαία ψυχή του. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα χορέψουμε κυρίες και κύριοι, μανισόπεδη δίσκο, μείνετε κοντά μας εδώ στον Ελληνικό.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή. Arigato.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Λίγες ανάσες μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όλα είναι μπροστά και ό,τι είναι πίσω μας να μείνει πίσω μας. Νατάσα Μποφίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2 με την υπογραφή, με την αισιόδοξη υπογραφή του Μανώλη Φάμελου. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 16 λεπτά μετά τις 2. Από φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. 6, 9, 84, 9.

32-9-32, τι ωραία μηνύματα μου στέλνετε και τι ωραίες φωτογραφίες. Και πραγματικά όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα μηνύματά σας είναι αισιόδοξα. Λέει, λίγα πράγματα αρκούν για να είμαστε καλά. Η μουσική, η θάλασσα, η ηρεμία και η γαλήνη της ψυχής μας. Ακριβώς έτσι είναι. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμη την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα. Χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες στους 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχονται οι μέλισσες. Χριστός Μάστορας, μοναχική καρδιά.

93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.

θες, να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Τον ακούς και σταματάει ο χρόνος. Δημήτρης Μπερβάνος και θες εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα ο χρόνος συνεχίζεται, η πραγματικότητα είναι εδώ. Πάμε στο να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Στα κόκκινα η Βασιλεία Κωνσταντίνου, αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης, κυρίως στην Ακαδημίας και τη Σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Μιχαλοκοπούλου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Δεν έχω χρόνο και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τώρα όταν έχουμε χρόνο, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι ταξίδια. Αυτό έχουμε στο μυαλό μας, θάλασσα, ξέγνιες στιγμές και γέλια. Και μπορεί αυτό το μικρό μας όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Σας έχω δύο διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. SeaJet, κάθε μέρα ένα δώρο. Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση SeaJet. Κερδίζεις καλοκαίρι. Λοιπόν, στείλτε τώρα το μήνυμά μας στο Viber, γράφοντας SeaJet, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. SeaJet, το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Αχ, μύρισε θάλασσα. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιώτα Νέγκα με τα μάτια κλειστά. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
1: Ναι, κάποια προτίμηση.
2: Τι να φθήρα, μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίο. Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Δεν πιστεύω. Και λένε Δήμο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένας Γάλλος συγγραφέας έλεγε πως η χειρότερη από όλες τις ψυχικές καταστάσεις είναι η αδιαφορία. Πρέπει να πιστεύεις. Η έλλειψη πίστης είναι καταστροφή όχι μόνο για το άτομο, αλλά και για τις κοινωνίες. Πάμε τώρα να πιστέψουμε σε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως, κρατήστε το αυτό, με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, Pavla Telecom Road Show. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Δημήτρη Ζερμπουδάκη για όλα αυτά που δεν έχουν υποθεί.

0: κάνει ποτέ και Δημήτρη Ζερβουδάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερο για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Δείτε τι διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτη, στο βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Το ξέρουμε. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, όλα γενναιόδωρα και πραγματικά πολύ τρυφερά, πολύ γλυκά. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber. Έρχεται κι άλλος διαγωνισμός. 6984-932-932. Τώρα θα σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Χριστό Μάστορα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Κιβωτός και λένε Βιτάλη, ένα τραγούδι που έγραψε για το γιο της. Το ακούσαμε εδώ σαν Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη ώρα εκπομπής μας και τελευταία. Μετράμε 16 λεπτά μετά τις 3. Σαπφώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε τα μεσημέρια μας. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Και κάπου ανάμεσα λόγια, λόγια δικά μου αλλά και δικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. 6-9-84-9-32-9-32. Και κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Βασικά, ψέματα. Υπάρχει. Το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι τους κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου? Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

κάθε φορά και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα Διού και στην Ακαδημία. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μιχαλακοπούλου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Η σωτηρία της ψυχής και Μαρίζα Ρίζου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας. Έφτασε η ώρα. Τετάρτη, 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα μας τραγουδήσει. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στείλτε το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Ζουγανέλη, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Θα ακούσουμε τις μεγάλες επιτυχίες αλλά και αγαπημένες διασκευές. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια ξέχαστη βραδιά. Ζουγανέλη, λοιπόν, αφήνετε κενό. Μην ξεχνάτε το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα φυσήξει θεσσαλονικιώτικος αέρας, Βαρδάρης, με τη φωνή φυσικά του Νίκου Παπάζογλου.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ελληνικός 93,2.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Ρωμαίος!
4: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό!
3: Μα σύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Το καλοκαίρι μου, το καλοκαίρι μας είναι εδώ. Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάνουμε σιγά σιγά, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Αλλά πριν σας αφήσω, πρέπει να σας πω το εξής. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν. Πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά. Από τις Απθόματς και Ορίγια και χαρά σας.
1: Ερωτευτήκαμε.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
3: Όση αλλαγή γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε

0: που πάντα κερδίζεις.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Να είμαστε πάλι εδώ, στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε μία ημέρα μετά την Κυριακή. Εδώ στον ελληνικό 93,2, καλοκαιράκι στον ελληνικό και τι να μας πούν 32 βαθμοί Κελσίου. Καλοκαίρι είναι και θα το περάσουμε μαζί, παρέα. Τα απογεύματα τα κάνουμε δικά μας, στην παρέα σε Διονύση Καστόρας μέχρι τις 7 και όπως κάθε απόγευμα θα αφήσουμε και σήμερα τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια, να τα σιγοτραγουδήσουμε μαζί, γιατί τα τραγούδια είναι το soundtrack της ζωής του καθενός. Μας φέρνουν αναμνήσεις, μας φέρνουν συναισθήματα, μας φέρνουν και άλλα πολλά που πολλές φορές θέλουμε και βέβαια να τα ξεχάσουμε. Αλλά η μουσική είναι εδώ να μας τα θυμίζει και θα κάνουμε μαζί και αυτό το ταξίδι. Ανοιχτό το Viber του ελληνικού για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, το 6984-932-932. Κρατήστε το βέβαια και για τους διαγωνισμούς μας. Υπάρχουν και σήμερα για σας προσκλήσεις και για παραστάσεις και για συναυλίες. Έχουμε και ταξίδια λίγο αργότερα. Εδώ λοιπόν συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Συνοδηγός σας και σήμερα εκεί στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς θα επιστρέψετε. Όσοι κατεβαίνετε τον Κηφισό, να ξέρετε από την Κηφισιά μέχρι και μετά τη μεταμόρφωση θα συναντήσετε αρκετά προβληματάκια. Κατά τα άλλα, μια πυκνή ροή υπάρχει αυτή την ώρα και στα διορεύματα του Κηφισού, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Για την ώρα, λέω. Μετά Κηφισίας, πριν και μετά το Μαρούσι, αρκετή κίνηση και εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου επίσης. Το κέντρο της Αθήνας ταλαιπωρεί αρκετούς οδηγούς στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση έχουμε στην Ηλιουπόλεως και στην Παραλιακή και στη Λεωφόρο Αθηνών, βλέπω εδώ, από την Ελευσίνα προς την Αθήνα. Θέλει υπομονή αυτή η Δευτέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σε αυτό το άπλυτο φως της ημέρας βρισκόμαστε και εμείς τα απογεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Να, αυτά δεν μπορώ που διαβάζω τώρα εδώ μπροστά μου. Εδώ και αρκετή ώρα από το μεσημέρι έχουμε μια πυρκαγιά, άρχισαν και αυτές. Δεν θα μας ξεχάσουν αυτό το καλοκαίρι όπως φαίνεται. Στα Σπάτα και κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είχαμε και ένα μήνυμα στο 112 στην περιοχή νωρίτερα. Οι πληροφορίες εδώ που διαβάζω λένε ότι η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 10 στρέμματα με ξερά χόρτα, γιατί δεν τα μαζεύουμε, και επεκτείνεται λέει προς το προπονητικό κέντρο γήπεδο της ΑΕΚ, και επίσης έχουν καεί και κάποια ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, πάντως έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα και προσπαθούν οι πυροσβέστες να θέσουν αυτή την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Στα Σπάτα, για τα Σπάτα μιλάω. Εδώ στον Ελληνικό 3,2 εμείς με τα τραγούδια μας, και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για να ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό!
8: Μα σύγχρονο!
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο Παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αέρα του Ελληνικού 93,2. Με καλοκαιρινό αέρα θα συνεχίσουμε και σε λίγο θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί και Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου, θα ακούσουμε και Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα προκαλέσει αίσθηση. Οι 50 αποχρώσεις του ροκ, μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από τη δεκαετία του 60 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε μαζί, αντιμετωπίζουμε τις Δευτέρες και όσα κουβαλάνε μαζί τους. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ξένος για σένα είναι και εχθρός, έγραφε το 1981 ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, έντυνε με μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος και τραγουδούσε από στο εμβληματικό άλμπουμ «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς» ο Γιώργος Νταλάρας. Το θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 3,2, εδώ που έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το ζεστό απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου και καταλαβαίνουμε μέρα με τη μέρα πόσο γρήγορα έφυγε αυτός ο Ιούνιος και είμαστε και πολύ τυχεροί νομίζω, γιατί δεν είχαμε κάψονες άλλων χρόνων. Όπως φαίνεται για δεύτερη ή τρίτη φορά, δεύτερη, έχει χτυπήσει άλλα ευρωπαϊκά μέρη, άλλα κράτη. Ελπίζουμε να κυλήσουν κάπως έτσι οι επόμενες μέρες όσο μας μένουν ακόμα στον Ιούνιο, γιατί εντάξει, καλοκαίρι είναι, θα έχουμε και εδώ μικρούς ή μεγάλους κάψονες. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματά σας, τα πολλά που στέλνετε στον Ελληνικό 3,2. Και βέβαια για άλλη μια φορά με έχετε κάνει να ζηλέψω, αφού μου ανεβάζετε φωτογραφίες από παραλίες, ακρογιαλιές, νησιά, πλοία και όπου αλλού ταξιδεύετε εσείς. Μείνετε εδώ μαζί μας για να συνεχίσουμε και να πάμε όπου μας πάει η μουσική, όπως κάθε απόγευμα. Εκτάκτως, τώρα θα πάμε και όπου μας πάει η καρδιά, με τη φωνή του Αντώνη Ρέμου. Καλό και αυτό.

Για να βγούμε τους φίλους τώρα εκεί στους δρόμους της Αθήνας, να δω τι ακριβώς συμβαίνει και πού ταλαιπωρούνται. Όσοι κατεβαίνετε τον Κηφισό από την Κηφισιά μέχρι και μετά τη Μεταμόρφωση, θες να δείτε αρκετή κίνηση. Επίσης, λίγο πριν το Περιστέρι. Το λιμάνι του Πειραιά έχει προβληματάκια αρκετά και υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Κατεχάκη. Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας, όπως Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, η Αρδετού, η Λιπόλεως σε κάποια σημεία, η Παραλιακή εκεί στον Άλυμο και η Λεωφόρος Αθηνών από την Ελευσίνα προς την Αθήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγουδά Μιχάλη Χατζηγιάννη και μόλις ακούσαμε την εκδρομή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, καλοκαιράκι και όπως ξέρετε αυτό το καλοκαίρι πολλά πράγματα και πολλές εκδηλώσεις σας περιμένουν πάντα με τον Ελληνικό 93,2 και συναυλίες και παραστάσεις και ταξίδια και... Έχει για σας ο Ελληνικός μία από τις πιο δυνατές θεατρικές στιγμές για αυτό το καλοκαίρι. Μία καυστική και πολυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς που τώρα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε και να κερδίσετε κερδίζοντας διπλές προσκλήσεις. Μιλάω για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη που βρίσκεται σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και εσείς μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην πρώτη τη στάση στην Αθήνα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο εκεί στο Λυκαβητό. Πρόκειται για μια απολαυστική πολιτική σάτιρα, γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει και τα καλοκαίρια μας, τα βράδια του φετινού καλοκαιριού. Αν θέλετε τώρα διπλή πρόσκληση, υπάρχουν για σας πολλές και μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Γράψτε Καριάτιδα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69842932. Καριάτιδα, ονοματεπώνυμο 69842932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε το μήνυμά σας τώρα και επιστρέφω σε πολύ λίγο για να ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Απ'

Χρήστος Μάστορας και γυρισμός εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αν πρόκειται τώρα και έχετε σκοπό να ταξιδέψετε προς Θήβα, εκεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, να ξέρετε ότι η Εθνική Οδός έχει κλείσει και στα δύο ρεύματα λόγω πυρκαγιάς στο ακρέφνιο της Βιωτίας. Γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι πλησιάζετε προς το σημείο, ή αν πρόκειται να βγείτε στην Εθνική Αθηνών Λαμίας, καλό είναι να το αφήσετε για άλλη ώρα. Μάλιστα, υπάρχει 112 στην περιοχή. Είναι πολύ μεγάλη η πυρκαγιά, όπως διαβάζω εδώ και ενημερώνομαι. Η άλλη πυρκαγιά τώρα που λέγαμε νωρίτερα στα Σπάτα είναι σε ύφεση. Ευτυχώς να πάνε όλα καλά και στις δύο αυτές πυρκαγιές. Όνειρο Απατηλό και Κώστη Ρεδεφιλίδη, το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το γνωστό Όνειρο Απατηλό σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, όπως όμως το τραγούδισε ο Κώστης Ρεδεφιλίδης σε διασκευή για τις ανάγκες της ταινίας Ευτυχία.

0: Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Μιλάμε με τραγούδια, μοιραζόμαστε στιγμές και θα επιστρέψω πολύ πολύ σύντομα για να μπούμε μαζί στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Θα ακούσουμε Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, θα ακούσουμε και Χρήστο Θηδαίο, θα ακούσουμε και Αναβίση. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Hughes. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
10: Bad boy.
9: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Ναι,
9: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
16: Όπου και αν είστε ελληνικό, σε 93,2 και κάθε απόγευμα το κάνουμε δικό μας από τις 4 έως τις 7 καθημερινά στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δίκη μου σχολείου σε ένα εξπρές, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και εδώ στο δικό μας ταξίδι. Αυτό που κάνουμε τα απογεύματα και μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας και ξεκινάω αυτή την ώρα με προσκλήσεις. Βέβαια, γιατί η Τετάρτη πλησιάζει, 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά θα πάμε μαζί να ακούσουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η Ελεονόρα, όπως ξέρετε, επιστρέφει σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε συγκοτραγουδήσει. Θα ερμηνεύσει και δικές μεγάλες επιτυχίες, αλλά και αγαπημένες διασκευές. Μια βραδιά που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη. Και αν θέλετε να είστε μαζί μας, χρειάζεται ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού να στείλετε αμέσως τώρα. Θα γράψετε Ζουγανέλη, το ονοματεπώνυμό σας, και θα το στείλετε στο 6984-932-932. Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932. Έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις.

συνοδηγός σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, στη Κηφισίας και τη Μεσογείο. Στο κέντρο της πόλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας ή Αλεξάνδρας, αρκετή κίνηση ως πολύ και στα δύο ρεύματα τμηματικά. Η παραλιακή στον Άλυμο, η Λιουπόλεως, ο Καρέας, το λιμάνι του Πειραιά με τσιμμένη κίνηση και ο Κηφισός βέβαια στην κάθοδο εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στην άνοδο επίσης σε κάποια σημεία θα συναντήσετε αρκετή έως πολύ κίνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πόση γλύκα και πόση τρυφερότητα δεν μπορεί να έχει ένα τραγούδι ως αυτό που ακούσαμε τώρα στον Ελληνικό 3,2. Όταν έχω εσένα, με την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου και τη φωνή του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου. Αριστούργημα. Εδώ είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας και λέω να ετοιμαστούμε για ταξίδι. Αλσατία θα πάμε φέτος. Ο Ελληνικός και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στη μαγευτική Αλσατία. 7 αξέχαστες μέρες. Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για δύο άτομα και όλα τα έξοδα πληρωμένα, παρακαλώ. Θα περπατήσετε στο Στρασβούργο, θα ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ, θα γνωρίσετε και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, θα κάνετε και κρουαζιέρα στο Ρήνο και όλα αυτά με το ταξίδι στην Αλσατία από το Ελληνικό 93,2, γιατί και στα πιο όμορφα ταξίδια, όπως ξέρετε, παίζει Ελληνικός 93,2. Η μέρα της κλήρωσης πλησιάζει, είναι την Παρασκευή που μας έρχεται, 26 Ιουνίου, στο πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου, και για να λάβετε μέρος, να διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι, πρέπει να στείλετε τώρα ένα SMS στο 19619. Θα γράψετε Ελληνικός, την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός, και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μήντε τελχρέωση 0,34 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Μόλις λάβετε, στείλετε το SMS, θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα το οποίο θα έχει ένα link στο οποίο θα πατήσετε επάνω για να αποδεχτείτε όλους όρους συμμετοχής και να μπείτε έτσι και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Γιώργο Νταλάρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

το άλμπουμ Μάτια μου του 1986, Γλυκερία, και ό,τι και να γίνει θυμίσου, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Γλυκερίας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα και θα σας αποχαιρετήσω με Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε ένα κλασικό αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά που είχαμε ακούσει για πρώτη φορά από τις φωνές του Γιάννη Βογιατζή και της Τζένις Φάνου. Γιώργος Μουζάκης στη μουσική, Γιώργος Γιαννακόπουλος στους στίχους, και θέλω κοντά σου να μείνω από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και από το live που έγραψε ιστορία, live στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.

0: Κοντά σας μέχρι τις 10 θα μείνει ο Κώστας Λιβερόπουλος που είναι ήδη στο στούντιο του Ελληνικού 93,2. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα για να αφήσουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Καλό βράδυ, να περάσετε πολύ όμορφα και να προσέχετε ό,τι και να κάνετε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
10: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
17: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2. Είμαι και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες. Και με την πρώτη μου καλησπέρα, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Καλώς ορίσατε, καλή μας ακρόαση.
16: Ελληνικός 93,2.
18: Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Ελένη Δήμου σου ετοίμασε ταξίδι, μοναχά για πάρτι σου, έτσι κι αλλιώς, και στα μεγάλα και στα μικρά νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 93,2.gr. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. 69 84 932 932, το κινητό μας, σημειώστε το. Μάλλον δεν χρειάζεται να το σημειώσετε, το ξέρετε πια, αλλά θα το χρειαστείτε και σήμερα. Αυτό είναι βέβαιο, διότι και οι διαγωνισμοί είναι πολλοί και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να με ρωτήσετε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Συνέχεια όμως στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φεγγάρι.

Φίλα θρεπιβάτε στον ελληνικό 93,2. Εγώ δεν σκοπεύω να σας πάω σε κάποια παραλία σήμερα. Αυτό το ανέλαβαν οι λαθρεπιβάτες, ο Παντελής Θαλασσινός. Εγώ σκοπεύω να σας πάω μέχρι το Waterfront Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, στον πιο δροσερό προορισμό της πόλης. Waterfront Water Park, και σας έχω και σήμερα πάσα οικογενειακά ή της παρέας 4 ατόμων για να βρεθείτε σε νεροτσουλήθρες, να κάνετε βουτιές στις πισίνες και να χαλαρώσετε απόλυτα στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Μπείτε στο site του για να το χαζέψετε λιγάκι, waterfanwaterpark.gr, αυτό είναι το site του. Τώρα για τα πάσα σας, για τα εισιτήριά σας, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfan κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Να ξέρετε ότι όσοι κερδίσετε έχουν ισχύ τα εισιτήριά σας για όλο το καλοκαίρι μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη που κλείνει το πάρκο. Επομένως θα πάτε εσείς όποτε θελήσετε. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τη χαρούλα μας και το Θεό σαν είναι.

0: Για τη Σοφία λοιπόν που το λατρεύει αυτό το τραγούδι. Ο Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τη Δήμητρα Γαλάνη. Μην φύγει κανείς.
1: Τιμήσαμε

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Bad boy.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
11: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι, να καίγες όπως καίγομαι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το αγαπημένο μας τραγούδι «Ώρες μικρές» των Ελληνικών 93,2, και μιας και είμαστε στο πεδίο της θέλησης, κάτι θα σας πω, κάτι που διάβασα πρόσφατα στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη «Καθρέφτης». Πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του «Καθρέφτης», πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση, και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του, υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία, εκεί θα το αναζητήσετε, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στα βιβλιοπωλεία και βεβαίως και στο site των εκδόσεων Διόπτρα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, με τη Γλυκερία θα συνεχίσουμε για να ολοκληρωθεί η πρώτη μας ώρα. Και το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».

0: Τι ωραίο τραγούδι, ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Η Γλυκερία στον Ελληνικό 93,2 ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι του Χριστόφορου Γερμενή και του Γιάννη Καλπούζου. Ελληνικός 93,2, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και έρχεται η Νατάσα από φίλου με το «Κοίταμε» για μια ακόμα καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

χαρούλα μας με ένα φιλί, εκείνο το φιλί που κάνει τα όνειρα πάλι, Ελληνικός 93,2, ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο, ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Ρους, στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα θα σας πω για κάτι που μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε πορτοφόλι, είτε ψηφιακό είτε το φυσικό πορτοφόλι. Λοιπόν, ένας μουσικός περίπατος έρχεται με καντάδες και άρωμα Ιωνίου στην πλάκα. Ομάδες κανταδόρων διασχίζουν τους πεζόδρομους της πλάκας, του Θησίου και του Ψηρή, αναβιώνοντας την ρομαντική ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Συναντιούνται στην πλατεία Μοναστηρακίου, όπου θα κορυφωθεί η εκδήλωση με επτανησιακά χορευτικά σχήματα που θα παρουσιάζουν εμβληματικούς επτανησιακούς χορούς. Παρασκευή λοιπόν, την Παρασκευή 26 του μηνός, στις 8 το βράδυ, στα Αναφιώτικα, η αφετηρία, σταθμός μετρό Ακρόπολη, η αρχοντική πλάκα, αφετηρία Πύλη του Ανδριανού, Θησίο, παλιές γειτονιές και ξανά αφετηρία, σταθμός ΣΥΣΑΠ Θησίο. Η είσοδος φυσικά δεν υπάρχει είσοδος, είναι ελεύθερη, μπορείτε να συμμετάσχετε όσοι θέλετε και όποτε θέλετε. Την Παρασκευή, όχι όποτε θέλετε, την Παρασκευή 26 του μηνός στις 8 το βράδυ. Ελληνικός 93,2, κρατάμε τον στιχουργό μας, τον Νίκο Μωραΐτη, αλλάζουμε συνθέτη και από τον Ρους πάμε στον Γιώργο Σαμπάνη για να συναντήσουμε στον αέρα μας τον Αντώνη Ρέμο με το Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Όταν το λαϊκό αποκτά τη ροκιά του, αχ, τι άλμπουμ και αυτό, τι δίσκος και αυτός, του Έρωτα και της Φυγής του 1998, μία από τις καλύτερες δουλειές του Δημήτρη Μητροπάνου, για τον οποίο του έδωσαν τραγούδια ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Μάνος Ξηδούς, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Μουκίδης. Βέβαια ακούσαμε τα Κόκκινα τα Μπλουζ, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, μουσική και στίχη είναι του Μάνου Ξηδούς. Και θα περάσουμε στον Μίλτο Πασχαλίδη με την ευκαιρία, και από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο θα παραμείνουμε στην ίδια δεκαετία και θα πάμε στο 1995. Από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Μίλτου Πασχαλίδη, «Παραμύθι με λυπημένο τέλος», επιλέξαμε το μόνιμο, το μότιτλο τραγούδι, ή αλλιώς «Η λίμνη που θέλει να είναι θάλασσα». Μίλτος Πασχαλίδης και ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος στον Ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα παιδιά των δρόμων του Κώστα Λιβαδά στον Ελληνικό 93,2. Και αφού αλυτέψαμε, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τους Pix Lux και τη μεθυσμένη τους καρδιά.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που στάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: soundtrack του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πανιστήριζουμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

Στοιχή Ρόνη Σοφού, μουσική Αλέξης Παπαδημητρίου, η Μαρινέλα και ο Κώστας Χατζής στον Ελληνικό 93,2. Λέω όμως εμείς ωστόσο να κάνουμε, να προσδιορίσουμε γεωγραφικά αυτό το παντού και πουθενά, να το κάνουμε συγκεκριμένο, να το κάνουμε Πειραιά και ακόμα πιο συγκεκριμένα να το κάνουμε Βεάκιο Θέατρο, γιατί μεθαύριο, την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, η Ελεονόρα Σγανέλη επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο από όλα εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες της επιτυχίες, τις αγαπημένες μας διασκευές της, η Ελεονόρα Σγανέλη μας υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 και σας έχω και σήμερα διπλές προσκλήσεις, κινητά στα χέρια και μέσω Viber στέλνετε Ζουγανέλη κενό το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 και Ελεονόρα Ζουγανέλη με τα δεύτερα κλειδιά στον αέρα μας.

0: Ναι, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μπορεί να κάνει τις λέξεις του εικόνες, σύντομα, μικρά βίντεο και να μας τα δίνει έτσι τόσο όμορφα. Χαρίς Αλεξίου, η Οδός Αριστοτέλους, Ελληνικός 93,2. Οδός Αριστοτέλους με κεντρικό ήρωα την Αργυρό, ένα αγοροκόριτσο που ήταν αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτωρίας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς και πάλι εδώ για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μία ώρα. Και ξεκίνημα με Σταύρο Σιωλέ και Φωτεινή Βελεσιότου. Καλωσορίσατε νεότερη στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

זה השתגעו כאן הרבו ששתם כי קלושים יתוש הפלוניה

πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

Φρούς με τις εξαιρέσεις στον ελληνικό 93,2 και ο ελληνικός με το Versus Travel που σας ταξιδεύουν 7 αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα φυσικά το ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να περπατήσετε στο κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας αλλά και να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Γιατί και στα όμορφα, στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει ελληνικός 93,2. Σας, όχι Viber, θέλω SMS λοιπόν για τη συμμετοχή σας, για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο μοναδικό ταξίδι. Παίρνετε κινητά και γράφετε ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση φυσικά πού μας ταξιδεύει ο ελληνικός και ενώ το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Mediatel, η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, η γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Να ξέρετε ότι την κλήρωση θα την κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό στην εκπομπή του την Παρασκευή 26 του μηνός. Καλή επιτυχία, συνέχεια με λαβρέντη μαχαιρίτσα. Οι τερμίτες στον αέρα μας με το πόσο σε θέλω.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Pixlax και πουλάμε. Η Pixlax στο Ναύρα Fest το Σάββατο 25 Ιουλίου. Σας έχω προσκλήσεις και γι' αυτό. Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό στο Ανάβρα Fest. Από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους μας καλλιτέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν οι Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, οι Answer Ex Eversor και οι Pixlax. Και η αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Από κοντά λοιπόν στο Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2, και για τις διπλές σας προσκλήσεις παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ανάβρα κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά. Με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εκείνος και εκείνος και εκείνη που ξέρει να σου πει. Katie Gray στην Ελληνικό 93,2, λίγο πριν πούμε καληνύχτες σήμερα, ελληνικός 93,2.gr, και λίγο πριν τις καληνύχτες μας θα κάνουμε ένα ακόμα ταξιδάκι μουσικό χωρίς προορισμό αυτή τη φορά με τη Μαρίνα Σπανού.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού σε αναζητήσεις. Έτσι κλείνουμε, ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή με τη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Ραντεβού αύριο στις 7 πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 που παίζει τα τραγούδια μας από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούσει ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη ρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μίλτος Πασχαλίδης και Κώστας Τριανταφυλλίδης.
1: Τα σύνορα που πέρασαν

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που υπρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ξεφλουδίζουνε.

Γιούδε και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Ανά βει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.